ανάποδα. Ο τούκι σκουαγάνε μήνα χώρι. Γιατί ρε μη βασίνε μήνα πυρουβίρι τα κακλή ψίγρια.

Recepts y Spoolups y Pove. Σχρά, Σουηδίδα, Έρτη, Ραδιό Ταρτιμάντη.